Στίγια νουν δίβινις και γεκάμα πεκάς κάντε σι καλιάγια τι ουγάνταρου γάιο σι κάπα κουαγίτη. Να κέντα να κέντα σε τι σι κάπα δίβινις και γεκά νίβε ούτυλα. Ας απέτει σι κάπα τι μα πεκά γαλά βεούσαν χουάν βινις και γεκά μα πεκά ουίγε μα καδιλικά πεκαντά βίβι γάσε ίσα δί. Βαζαλά ανουκελά που γάννανου γυράτζιγκα που γέτσενου γυράτζιγκα κουγιούπινου σίκα γαπανού στύπα τι σίκα κάγκα κατζίτι γυσίλα ραβελά του ηρούτη γάννα ναι και λάμασε μα και σαβηγέτα για να τζί μηνίσκε και καπαζιλά ουκά διάγανου Χαβιέρ Σολίς να γάσει καβίνα διάγα του κανάβα καβένα ριούντα τι Lani, lloraremos los dos. Javier Solís, Tigilu, Tibina, Viraril, Teca Winis.